Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Γαλλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: down for you. I can't take my mind.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν 5η 8 Οκτωβρίου. Τάκης Γιάννης, ο Θεός να βακάρει στο μικρόφωνο του Πέπερ 96 και 6. Είναι το πρωινό Πέπερ, μόλις ξεκίνησε. Και σήμερα 5η λοιπόν 8 Οκτωβρίου γιορτάζει η Πελαγία, γιορτάζει και ο Πελάγιος. Κάποιο αρσενικό θα έχει πελαγίε, δεν είναι.
2: Πελάγιο.
1: Αλλά πιο γνωστή η Πελαγία παρά το Πελάγιο. Η Οσία Πελαγία.
2: Ο πελαγωμένο είναι. Ναι. Πιο γνωστό είναι αυτό που πελαγώνει με τον παραμικρό.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όραση και σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα ποδιατρική. Η ποδιατρική είναι ειδικότητα, δεν είναι αυτό. Επειδή τον τελευταίο καιρό έχουμε πλημμυριστεί από διάφορα περίεργα κβαντικέ ιατρικέ. Η ποδιατρική, να σου πω ότι είναι ειδικότητα ιατρική και ασχολείται με την υγεία των ποδιών και είναι κάτι το οποίο έχει πολλοί κόσμος πρόβλημα με τα πόδια του.
2: Έχουν πολλές ασθένειες στα πόδια. Εγώ θυμάμαι που είχα ακούσει μια φορά την ποδάγρα. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι μια ασθένεια των ποδιών η οποία δεν είναι συχνή, αλλά ταλαιπωρεί κόσμο. Και μπορεί μέχρι να το βρεις και να δεις πώς θα γίνεις καλά.
1: Πάντα, αν πας στο ποδία του, να τη βρεις και την ποδάγρα και ό,τι άλλο θέλεις.
2: Α, υποδιάτρος σήμερα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαγκάρης.

7 6 6. Pepper.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 λοιπόν, στο πρωινό Πέπερο Θοδωρής, Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και επειδή μας αρέσει πάρα πολύ να σας λέμε τα αξιοθέατα διάφορων περιοχών, αν βρεθείτε στη Νότιο Κορέα και συγκεκριμένα στη λιμενική πόλη Μπουσόν, μπορεί να γίνετε μάρτυρες ενός πολύ ωραίου θεάματος, το οποίο όμως είναι εκεί κατά λάθος και μάλλον ταλαιπωρεί ένα ζώο. Μιλάμε για ένα καρχαρία, ο οποίος μπλέχτηκε μέσα σε ένα κανάλι, μάλλον κυνηγούσε, ξέρεις, το θύραμά του, κάτι κυνηγούσε να φάει ο καρχαρίας και μπήκε σε ένα μικρό κανάλι, έχει μείνει τώρα εκεί πέρα μέσα σε μια μικρή σαν λιμνούλα, αλλά δεν μπορεί να βγει. Έχουν προσπαθήσει δύο φορές οι αρχές να τον διώξουν, πάνε από πίσω και με διάφορες μεθόδους του ρίχνουν νερό να το καθοδηγήσουν προς το, αλλά αυτό περνάει, φαίνεται καλά εκεί μέσα, του ρίχνουν νερό από πίσω στην πλάτη και να το καθοδηγήσουν προς την έξοδο. Πάει αυτός, βλέπει την έξοδο γιατί δεν είναι μεγάλη και ξαναγυρίζει πάλι πίσω.
1: Δεν είναι ο καρχαρίας αυτός που είχε εγκλωβιστεί, που είχε πλημμυρίσει μια πόλη?
0: Όχι, αυτός είναι άλλο. Αυτή η λιμνούλα είχε κάτι διάφορα ψαράκια και να μάζευε, ξέρω εγώ, 2.000 κατοίκους και τα λοιπά, ξέρω εγώ, 2.000 επισκέπτες. Τώρα εδώ έχει μέσα σε 4-5 μέρες έχει μαζεύει 600.000 επισκέπτες. Βέβαια το ζώο, όπως λένε οι φιλοζωικές, ταλαιπωρείται γιατί και πολύ φαγητό δεν έχει μέσα και είναι στριμωγμένο. Αλλά λέει και στους λιμενικούς, μην το σπρώχνετε με το ζόρι να βγουν έξω. Μπα σε ρητώσει, έχει περάσει μια εβδομάδα. 600.000 επισκέπτες για να το δουν. Ναι, συνήθως είναι κυρίως κάτοικοι εκεί πέρα και βλέπουν και στεναχωριούνται που έχει εγκλωβιστεί. Ήταν στην Ομόνοια. Να πας στην Ομόνοια και να πας καρχαρίας κατά λάθος. Add some Hooverphonic to your life.

0: Λίγο πριν τις 7 είναι το πρωινό Pepper, σήμερα 8 Οκτωβρίου. Μας χωρίζουν μόλις 8 ημέρες από την κλήρωση για το Pepper Experience. Η Duran Duran θα είναι στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Παρίσι 4 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο, με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και απόλυτη παριζιάνικη εμπειρία. Συμπληρώνεται όπως πάντα με μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και μια κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, πλέον στις 10, στις 8 θα τα ακούσετε, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6. Όταν λοιπόν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, του Θοδωρή Μπακάρη και Τάκη Γιαννούτσου, του πρωινού του Pepper δηλαδή, κάθε πρωί εδώ 6 με 10 να ξυπνάμε μαζί, να μαθαίνουμε τα νέα, να κυκλοφορούμε λίγο πιο πριν από τους περισσότερους από εσάς. Γιατί άμα δείτε την κίνηση, καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον δρόμο τέτοια ώρα. Είναι πολλοί κόσμος τέτοιες ώρες. Παρότι έχει σκοτάδι ακόμα, δουλειές ξεκινούν πολλές δουλειές νωρίτερα.
1: Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι φεύγει και ο Ρούμπιο
0: σήμερα.
1: Σήμερα το πρωί θα φύγει και ο Ρούμπιο. Πάντως προς το παρόν δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Δεν έχει κίνηση στους δρόμους όπως μαθαίνουμε. Και θα είναι η στιγμή που θα φύγει ο Ρούμπιο. Φυσικά δεν ξέρουμε τη στιγμή για λόγους ασφαλείας. Το ανακοινώνουν δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι σήμερα εντάξει, έχει και ωραίο καιρό και τα λοιπά.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Θα βγει κόσμο στους δρόμους.
0: Θα βγούμε έξω, ναι. Σήμερα δηλαδή και την ώρα που θα φύγει και μάλλον και ο δρόμος της επιστροφής του από την Αττική Οδό θα είναι, να πάει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή δεν θα μπλέξει με κέντρα πνίκες όλο το ιστορικό και μη ιστορικό.
1: Ναι, αλλά σκέψου τώρα, φεύγει από το Ηλισιάν που είναι στη Βασιλή Σοφία και πηγαίνει στο αεροδρόμιο που σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα να πάει Μεσογείο και τα λοιπά και όλο αυτό το πράγμα θα έχει. Πάντως ναι. Ο καιρός είναι καλό σήμερα, όπως είπαμε, 27 βαθμοί θερμοκρασία, αύριο με ηλιόλουστες μέρες. Όλο, μέχρι Κυριακή που βλέπω, 28 Κυριακή.
0: Ναι. Και μία.
1: 28 Δευτέρα.
0: Και μία τολμηρή πρόβλεψη τη Δευτέρα, το ίδιο δείχνει. Ναι. 28. Ναι.
1: Την Τρίτη δείχνει συννεφιά, αλλά πέφτει λίγο. Αλλά...
0: Ναι, πέφτει, ναι. Χθες ήταν OK, όπως είπαμε και όπως φανταζόμασταν. Πώς το λένε, ήμασταν OK με τις συμβουλές της αστυνομίας. Δεν είχε πάρει πολλοί κόσμο αυτοκίνητα. Βοήθησε ότι δουλέψαν καλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, όσο δουλέψαν και ό,τι δρομολόγια είχαν και όπου μπορούσαν να περάσουν με λίγες καθυστερήσεις. Ο κόσμος είχε πάρει λίγα αυτοκίνητα. Οπότε, αν πετύχει ένας ώρα χτες που δεν ήταν ο Ρούμπιο, ήταν άνετα. Κέντρο Αθήνα να πας σε δεκάλεπτα.
1: Το κακό ήταν ότι ο Ρούμπιο ήταν όλη τη μέρα. Δηλαδή, από το μεσημέρι και από το πρωί και μετά μέχρι το απόγευμα, ας πούμε, που πήγε και το Μητσοτάκι και μετά φάγανε. Και μετά φάγανε στο κέντρο, φάγανε στο King George από ό,τι είδα, στο Σύνταγμα. Οπότε, καταλαβαίνεις. Είναι ο Ρούμπιο, είναι όλη η υπόλοιπη γιατί είχε κόσμο. Είχε κόσμο, καταλαβαίνεις. Οπότε
0: βέβαια, ναι.
1: Ήταν προσπέλαστο το Σύνταγμα.
0: Τόσα θωρακισμένα αυτοκίνητα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μπακάρης.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν.
9: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά. Και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
19: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
21: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
23: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
22: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
23: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
22: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
24: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
25: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 7. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζωμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Και έφυγαν από τη ζωή δύο σπουδαίες γυναίκες. Η μία έφυγε χθες, η άλλη πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε χθες. Μάθαμε λοιπόν ότι χθες έφυγε από τη ζωή η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης. Είχαν βρεθεί στο πλευρό της εκατοντάδες άνθρωποι, πάρα πολλές διασημότητες στην Ισπανία. Είχε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ζούσε στο σπίτι της για δεκαετίες. Όταν η εταιρεία απαγόρασε το ακίνητο, της έκανε μια τεράστια αύξηση, δεν μπορούσε να καλύψει με τη σύνταξή της. Έγινε έξωση, έγιναν τρομερές συγκεντρώσεις στην Ισπανία και μάλιστα έφτασαν στο να αναγκάσουν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει προώρες εκλογές, αφού πριν είχε πάει στη Βουλή δύο βασιλικά διατάγματα τα οποία απορρίφθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και είχε μια δική της συμβολή. Δυστυχώς όμως η κατάληξη ήταν άσχημη και έφυγε από τη ζωή χθες.
1: Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ καιρό, δηλαδή εδώ και 6 χρόνια νομίζω έχουν ξεκινήσει να τις κάνουν οι ιδιοκτήτες αλλαγές, ναι, στο συμβόλαιο, νομίζω, αυτά, οπότε είχε ήδη αρχίσει, ναι, δηλαδή όταν στα 80-80 κάτι ξεκινάει μια τέτοια ψυχολογική πίεση.
0: Η εντολή εκτελέστηκε ούτε ένα μήνα, 23 Σεπτεμβρίου της έξωσης. Η δεύτερη γυναίκα ήταν η Μάργαρετ Χάμιλτον, η γυναίκα πίσω από τον κώδικα του Απόλλου 11 που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 χρονών, ανακοινώθηκε από την NASA. Αυτή η απώλεια. Είχε εργαστεί στο MIT η Χάμιλτον και είχε αναλάβει να φτιάξει τον κώδικα με τον οποίο για πολλά χρόνια ταξίδευαν αποστολές Apollo της NASA και μία τελικά προσεδαφίστηκε στη Σελήνη. Είχε μια ομάδα 100 μηχανικών στην οποία ήταν επικεφαλής και είχαν κάνει πάρα πολύ δουλειά και μάλιστα υπάρχει ένα περιστατικό που λίγο πριν γίνει η προσελήνωση το σύστημα που είχε φτιάξει είχε βοηθήσει το ραντάρ ώστε να επανασυντονιστεί, γιατί είχε χαθεί ο συντονισμός και υπήρχε κίνδυνος να μην γίνει η προσελήνωση. Οπότε ο κώδικας που είχε φτιάξει η Χάμιλτον το είχε κάνει αυτό και πολλές φορές έχουν αναφερθεί σε αυτήν η NASA.
1: Και φαντάζομαι πάνω σε αυτόν τον κώδικα θα συνέχισε να.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Πάντοτε ο πρώτος που φτιάχνει κάτι, ας πούμε, που είναι ο πρώτος που το σκέφτεται, ναι, που το κάνει πράξη. Μετά όλοι οι άλλοι δουλεύουν πάνω σε αυτό το.
0: Ήταν η πρώτη που ανέπτυξε κώδικα για τις διαστημικές πτήσεις. Έφυγε σε ηλικία 90 ετών.
2: Pepper 96 και 6.

0: Τις τελευταίες μέρες μιλάμε συνέχεια για τους για τις ωραίες βόλτες στην Αθήνα, τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε, την Ακρόπολη, συγγνώμη, την Πνίκα λόγω του Αμερικανού επισκέπτη που βγήκε από εκεί, την Διονυσίου Αρεοπαγή, του πανέλαβε η Ελευθερία Ντεκό, την φωταγώγησή της κτλ. Λίγο παρακάτω, άμα κατεβούμε από την Διονυσίου Αρεοπαγή του, δηλαδή στο τέρμα της, πριν περάσουμε απέναντι για Στήλος Ολυμπίου 2, άμα κάνουμε δεξιά προς Κουκάκι, εκεί θα δούμε το γνωστό ξενοδοχείο της Κόκομα, το οποίο είναι εκεί και δουλεύει μια χαρά. Ένα ξενοδοχείο το οποίο πριν 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε πει ότι πρέπει να κατεδαφιστεί, όχι μόνο να κλείσει, να κατεδαφιστούν και οι δύο όροφοι. Και οι δύο όροφοι. Οι τελευταίοι.
1: Οι
0: δύο τελευταίοι όροφοι. Ναι, σκέψω να ήταν κάτω. Να τα τζέγκα, θα κατεβαίνει. Τακ, τακ. Ένα οροφάκο. Οι δύο παραπάνω όροφοι, λοιπόν, οι δύο τελευταίοι όροφοι έπρεπε να κατεδαφιστούν. Όχι μόνο δεν έχουν κατεδαφιστεί, είναι εκεί και δουλεύει κανονικά και δεν έχει αλλάξει τίποτα, ούτε έχει ακυρωθεί η άδεια δόμησης, ούτε τίποτα η άδεια λειτουργία. Δουλεύει κανονικά. Χτες, όπως έγινε γνωστό, το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Νομίζω ότι αυτό είχε κολλήσει στο ότι δεν υπήρχε μηχανισμός ή υπηρεσία που να, για την κατεδάφιση. Ότι δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν αυτό και δεν υπήρχε ένας μηχανισμός για την κατεδάφιση. Από ό,τι είχαν γράψει τότε, δεν ξέρω τώρα αν αυτό ισχύει, αλλά είχαν γράψει ότι εκεί κόλλησε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι κόλλησε. Ναι. Το θέμα είναι ότι κόλλησε και δεν εκτελέστηκε ποτέ αυτή η.
1: Να πούμε ότι αυτό έχει γίνει γιατί εμποδίζει τη θέση στην Ακρόπολη. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι ο λόγος που έγινε αυτό.
0: Και ότι είναι μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου. Άμα το δείτε, μια φωτογραφία από μακριά να δείτε, όλες οι πολυκατοικίες εκεί έχουν, όπως σε όλα τα μέρη της Αθήνας, της Ελλάδας, έχουν ένα συγκεκριμένο ύψος. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσουν. Αυτό ξαφνικά πέταγε δύο όροφους από πάνω. Και
1: για να το χτίσουν, κάπου πήραν άδεια.
0: Κάπου πήραν άδεια. Ναι, ναι, ναι. Χτες λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε πρόστιμο 20.000 παιδιά.
1: Ναι.
0: 20.000 πρόστιμο. Πάει. Καταστράφηκαν. Τελειώσαν όλα. 20 μετά από 7 χρόνια, όπως ήταν, έβαλε πρόστιμο 20.000 για την ιστορία αυτή. Και τότε δεν ξέρω.
1: Σε ποιον το βάλε.
0: Στο κράτος. Στο ελληνικό κράτος. Γιατί δεν εκτελέστηκε, άφησε να μην εκτελεστεί η κατεδάφιση. Όχι στην εταιρεία. Τώρα βέβαια τα σχόλια από κάτω λένε: άρα πάλι. Τι, έχει λεφτά λοιπόν το δημόσιο. Όχι, άρα πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Λέει ο κόσμος από κάτω. Που κατά μία είναι δεν έχει άδικο τα λεφτά που μαζεύει το κράτος παραδοσιακά από φόρους και τέτοια.
1: Άρα βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας να βάλει πρόστιμο στο κράτος που δεν εκτελέστηκε.
0: Ακριβώς.
1: Η εντολή που δεν υπάρχει ειδικός μηχανισμός για κατεδάφιση.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Σήμερα έγινε.
1: Σε αυτούς που δώσαν την άδεια για να γίνει όλο αυτό το πράγμα, έχουμε κάποια απάντηση σε αυτό.
0: Τίποτα. Τι άδεια δόθηκε τελείως. Περνάνε τα χρόνια. Παραγράφεται. Η άδεια παραγράφηκε. Ναι. Αυτοί που έδωσαν την άδεια παραγράφηκε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβάλλει πρόστιμο 20.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο για τη μη κατεδάφιση. Την τελευταία ώρα αφού τελείωσε. Τελεία και παύλα.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Και αφήσουμε τις καστικές κόντρες και να πάμε σε κάτι πιο αγαπησιάρικο. Ο Brooklyn Beckham μαζί με τη σύζυγό του, την Νίκολα Πέλτζ, είναι στο Παρίσι και φωτογραφήθηκαν μπροστά από τον πύργο του Άιφελ σε μια πολύ γλυκιά φωτογραφία να φιλιούνται. Είναι στο Παρίσι με αφορμή την εβδομάδα μόδας που υπάρχει τώρα στη γαλλική πρωτεύουσα. Και ανέβασε ένα story η Νίκολα Πέλτζ στο λογαριασμό της, όπου έχει περάσει τα χέρια της γύρω από το λαιμό του Μπέκαμ. Αυτός έχει γύρω να τη φιλήσει, έχοντας όμως τα χέρια του στις τσέπες, ότι είμαι σκληρός εγώ, δεν αγκαλιάζω. Εγώ φιλιέμαι, αλλά εντάξει, μέχρι ενός ορίου. Έγραψε η Πέλτζ ότι σε στηρίζω για μια ζωή και σε αγαπώ κτλ. Και βέβαια συζητήθηκε ακόμα και αυτό. Γιατί το ζευγάρι είναι στο Παρίσι και είναι στην ίδια πόλη. Είναι και οι γονείς του Μπέκαμ, που ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κόντρα μαζί τους. Είναι η εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, όπως είπαμε. Αλλά ο γιος τους δεν πήγε ούτε καν στην επίδειξη. Και όπως λένε τώρα οι πληροφορίες, δεν συναντήθηκε καν μαζί τους και βεβαίωσε ότι υπάρχει αυτή η ρήξη.
1: Α, είναι ο γιος εκείνος,
0: που έχει κάνει όλη τη ρήξη κτλ. Και έχει πει ότι. Όλο αυτό το
1: ότι όλη τη ζωή σας την έχετε κρεμάσει από πάνω μας,
0: έτσι. Λοιπόν, αυτές οι διασημότητες έχει την ευκαιρία να συναντήσει όποιος κερδίσει ή όποια κερδίσει το Pepper Experience και θα ταξιδέψει στο Παρίσι να δει βέβαια τους Duran Duran Live. Θα είναι εκεί 28 Οκτωβρίου στην Accor Arena του Παρισιού. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Παρίσι από το Pepper Experience 4 ημέρες για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με αεροπορικά, ξενοδοχείο, πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία και βέβαια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, για να ζήσετε αυτόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, τώρα σε λίγο δηλαδή, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την άλλη Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στην εκπομπή μας.

0: Όσοι δεν πήγατε στο γάμο, όχι γιατί δεν σας κάλεσα, αλλά γιατί ήταν πολύ μικρό το δημαρχείο της Τοσκάνης, του Νταμιάνο Ντάβιτ. Ανέβασε φωτογραφίες χτες που φυλάει την κοπέλα του που κόβουνε, την τούρτα που πίνουν. Τα ίδια κάνουν και αυτοί, σαν και εμάς. Αυτό που σταυρώνουν τα χέρια και πίνουν το ποτό, κόβει την τούρτα του, το δίνει με το κουταλάκι, φιλούν. Εντάξει, έχει μόνο μία φωτογραφία που τη φυλάει κάτω-κάτω τη γάμπα. Έχει σηκώσει το πόδι της, γιατί είναι και χορεύτηρη η κοπέλα. Έχει σηκώσει το πόδι της και τη φυλάει τη γάμπα. Αλλά ήταν μικρό, ήταν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Να ζήσουν τα παιδιά, Νταμιάνο Ντάβιτ και Ντόβ Κάμερον.
1: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε σε προοδευτικά μηνύματα. Όσοι έχουμε περάσει από τη φοιτητική ζωή, ξέρουμε ότι τη συναρχή του φθινοπόρου σχεδιάζουμε το νέο μας φοιτητικό σπίτι. Έτσι λοιπόν, όταν και εσείς που ετοιμάζετε το φοιτητικό σπίτι με βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα και καναπέ, όσο λοιπόν φτιάχνετε αυτή τη νέα έτσι, φάση της ζωής σας, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σας πιο εύκολο, γιατί με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay, τι άλλο θέλετε, ξεκινάτε μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
0: Και αν δεν ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, σας λέμε εμείς, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριο.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδη.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει.
6: Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Have you met Kiko?
17: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
18: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
19: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς.

0: και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Η ώρα είναι 8 και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
5: Pepper Experience.

0: Καλημέρα, Peppers, με Paul Weller και You Do Something To Me. Μια τόσο απλή φράση. Κάτι μου κάνεις, κάτι μου κάνεις, κάτι θα μου κάνεις γενικότερα. Την εκφράζει τόσο ωραία ο Paul Weller.
1: Είναι You Do Something
0: you
1: To
0: do,
1: Me.
0: You,
1: you
0: do,
1: did.
0: You do, yeah. You do something. Κάτι μου, κάτι μου φτιάχνεις εσύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν στο πρωινό. Ο Pepper είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι σήμερα Πέμπτη, είναι μια ωραία μέρα. Η Πέμπτη, όταν φύγει και ο επισκέπτης μας, θα ξαναμπούμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς, στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν δείχνει τίποτα να έχουμε κάτι έξτρα, κάτι ιδιαίτερο, κάποια παραπανήσια κίνηση. Είπαμε την ώρα που θα μάθουμε ότι θα σηκωθεί και θα φύγει για να πάει στο αεροδρόμιο. Εκεί θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι από το Ηλισιάν, δηλαδή εκεί αρχές Κηφισίας.
1: Ψάχνουμε τώρα να δούμε τι ώρα θα φύγει. Δεν μπορούμε
0: να ακόμα, δεν έχει γράψει.
1: Προφανώς για λόγους ασφαλείας δεν ανακοινώνουν την ώρα της πτήσης, αλλά παντού κυριαρχούν, ας πούμε, τι συμφώνησε, τι έκανε, τι θα πάρουμε, τι θα δώσουμε και αυτά όλα. Αλλά για πότε θα φύγει δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι. Πάντως, εγώ φεύγοντας από εδώ πέρα χτες γύρω στις 11 και κατευθυνόμενος προς το κέντρο, όχι απλά κέντρο, εκεί, στο Ηλισιάν δηλαδή ακριβώς, μου δείχνει τώρα το Google Map ότι είναι 7 λεπτά. Όλα μπλε. Όχι, ούτε καν ίχνος κόκκι. Πήγα, έκανα 6 λεπτά. Δηλαδή, ούτε αυτοκίνητα στον δρόμο. Γιατί ήταν η ώρα που
1: είχε φύγει.
0: Είχε πάει κάπου αλλού, ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ο πολλής κόσμος δεν πήγε με το αυτοκίνητό του, γιατί σου λέει τώρα πάω τώρα να μπλέξω. Και δεν πήγε κανένας. Και ήταν και όλος. Δηλαδή, μίλησαμε με πολύ κόσμο χτες που έλεγε ότι ήταν άδειοι δρόμοι.
0: Ναι. Πολύ, ειδικά το κέντρο, πολύ πειθαρχία. Δηλαδή, τέτοια πειθαρχία ο Έλληνας. Μα τέτοια. Πώς το λέγε ο άλλος, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά.
1: Μήπως να έρχονται υπουργοί εξωτερικών κάθε μέρα να φτιάξει το κέντρο λίγο. Όπως αυτή είναι η λύση.
0: Σώθηκε η κατάσταση.
1: Και άμα δεν υπάρχουν, σε φεύγουμε εμείς.
0: Ναι, παιδιά, σώθηκε η κατάσταση. Δεν ξέρω. Αυτό είναι στην κατηγορία. Ρε, εσύ, βούρδουλα θέλει ο Έλληνας.
1: Τόσες χώρες έχουμε, ας πούμε, που κάνουμε, έχουμε καλές σχέσεις. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Να δω

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 8 και επειδή μιλάμε πολλές φορές για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά με τα ρομπότ και όλα τα υπόλοιπα που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, να σας πούμε ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε το 1978 από τον Φρέντι Γερμανό μάλιστα. Ο τίτλος, ο πρώτος ήταν «Ο εχθρικός πλανήτης», μετά βγήκε με το όνομα «Καλά νέα» από την Αφροδίτη, που είναι έτσι πολύ προφητικό βιβλίο για το τι έγινε, τι έγινε τώρα, τι έγινε στη συνέχεια δηλαδή. Το βιβλίο, η υπόθεση είναι επιστημονική φαντασία να πούμε, είναι ένα διστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι που μένουν στη γη κατοικούν σε υπόγεια τούνελ, γιατί έχει καταστραφεί ο κόσμος. Πάει το μυαλό σου σε αυτή τη σειρά, το Σιλό που είναι και πρόσφατη, που ζουν όλοι οι άνθρωποι σε τούνελ. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένας κεντρικός υπολογιστής και ένα διαπλανητικό συμβούλιο που ελέγχει τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό το έχουμε δει και σε σειρές και σε βιβλία κτλ. Εκεί λοιπόν, σε αυτό όλο το διστοπικό περιβάλλον, ζει η Τερέζα. Όχι η Κατσαρίδα, η Τερέζα.
1: Χάρησε την πιάτσα αυτή η Τερέζα.
0: Ο σύζυγός της όμως είναι στην Αφροδίτη, τον πλανήτη, κάνει δουλειές κτλ. Η ίδια είναι εγκλωβισμένη στο τούνελ, αλλά έχει μοναδική της επαφή, είναι ένα ρομπότ τελευταίας τεχνολογίας, ο Ταφ-Ταφ. Όχι το Τετέ. Ο Ταφ-Ταφ.
1: Ούτε ο ID.
0: Ο Ταφ-Ταφ.
1: Πολύ μπροστά φρέντη Γερμανός για την εποχή του. Πάρα πολύ μπροστά.
0: 1978 αυτό όλο.
1: Κάτι το είχατε γράψει η επιστημονική φαντασία.
0: Δεν έχει γράψει.
1: Δεν ήξερα ποτέ ότι είχε γράψει.
0: Και πού ακόμα, θα σου πω τώρα, ναι. Στην αρχή λοιπόν η Τερέζα είναι πολύ επιθετική με τον Ταφ-Ταφ, δεν πολύ γουστάρει. Όμως σιγά σιγά έρχεται πολύ κοντά με τον Ταφ-Ταφ και αναπτύσσεται ο έρωτας ανάμεσα στην Τερέζα και στον Ταφ-Ταφ. Έρωτας δηλαδή της Τερέζας με ρομπότ. Το έχουμε δει και αυτό σε ταινίες, σε σειρές, σε βιβλία και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό όλο.
1: Όχι το 78.
0: Αυτό όλο λοιπόν έχει γίνει θέατρο της Δευτέρας από την κρατική τηλεόραση. Όπου στο ρόλο της Τερέζας είναι η Έλενα Ναθαναήλ και στο ρόλο του Ταφ-Ταφ είναι ο Στέφανος Λινέος. Υπάρχει σε βίντεο, μπορείτε να το βρείτε δηλαδή, να τη δείτε ολόκληρο το επεισόδιο, να δείτε την Τερέζα με τον Ταφ-Ταφ και τον έρωτα του ανθρώπου με τον υπολογιστή. Και ήταν μια παραγωγή στην οποία έχει κάνει ο Μιχάλης Παπανικολάου τη σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Ζακ Μεναχέμ.
1: Πάντα στα τηλεοπτικά.
0: Μορφή τον Ζακ Μεναχέμ και με τεράστια δισκοθήκη, από τις μεγαλύτερες δισκοθήκες στην Ελλάδα και ο Ζακ Μεναχέμ. Και κουστούμια Μανώλης Μαριδάκης.
1: Α, ο Μαριδάκης.
0: Μαριδάκης,
1: ναι.
0: Βέβαια. Ήταν ο προπομπός της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά να τα λέμε. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
1: Τι
0: εδώ.
1: Λες τώρα. Αυτό αν υπάρχει στο θέατρο της Δευτέρας.
0: Πώς υπάρχει.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό το
0: 1981,
1: πράγμα.
0: Βέβαια, μερικά χρόνια αργότερα. Γιατί
1: συγγραφή.
0: Ξέρεις, πέρα ήταν εποχή Πασόκ. Δεν ξέρω αν είχε εποχή Πασόκ.
1: Εντάξει.
0: Ή λίγο πριν το Πασόκ.
1: Εντάξει. Αλλά, τρία χρονάκια του πήρε.
0: Έπρεπε να περάσει από μια επιτροπή, ρε παιδί μου.
1: Τρία χρονάκια του πήρε. Από το 78 που γράφτηκε, 81 να παιχτεί. Εντάξει, σιγά δεν
0: ήταν. Δύσκολα χρόνια τότε. Να μια επιτροπή και τα λοιπά. Αν έπρεπε ο κόσμο να το δει και καταλαβαίνει τώρα.
1: Να μπουν οι συνδικαλιστέ. Να δουν τι θα, θα κερδίσουν, τι θα χάσουν.
0: Να γίνει προβολή και αυτά όλα. Pepper 96 και 6.

0: Μας στέλνει ο πάρα πολύ φίλοι, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Δείτε λίγο τι γίνεται στη Λεωφόρο Καρέα, λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Στείλτε μας και εσείς, αν είστε κάπου σταματημένοι, όχι σταματημένοι από φανάρι, αν είστε κάπου σταματημένοι στην άκρη στο 6973-966-966 είναι το Viber, αν έχετε κάποια εικόνα. Η Ειρήνη που κάθε μέρα κυκλοφορεί γιατί πηγαίνει, φέρνει το γιο της και παιδιά στο σχολείο εκεί γύρω από τον Καρέα, λέει ότι γίνεται χαμός. Το ίδιο και η φίλη μου η Άννα, καλημέρα.
1: Προφανώς είναι ο Ρούμπιο,
0: Από το Ρούμπιο, ναι. Εκεί στην περιφερειακή με το έχει μπλοκάρει από τις 7 και 4 και δεν κουνιέται τίποτα. Ο φίλος μας ο Παντελής λέει ότι μάλλον έχει φύγει, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ξεκινήσει και έχει φύγει ο Ρούμπιο, γιατί μόλις πέρασε από εκεί, από το Ηλισιάν, και από Κατεχάκι μέχρι Χίλτον γινόταν κόλαση. Από Χίλτον και μετά ήταν εκείνη τη στιγμή πριν 10 λεπτά άδειοι. Με συγχωρείτε, ήταν άδειοι οι δρόμοι. Σίγουρα είναι μια στιγμή που μπλοκαρισμένος μέσα στην κίνηση, πραγματικά λες και είναι ακόμα ξεκίνημα της ημέρας. Πώς θα περάσει αυτή η ημέρα, αν έχει ξεκινήσει από τις 8 η ώρα, από τις 7.30-8 η ώρα το πρωί με τέτοιο μπλοκάρισμα. Όμως, αν σκεφτείς λίγο το Παρίσι, άμα σκεφτείς λίγο ότι σε λιγότερο από ένα μήνα, όχι σε λιγότερο, σε 20 μέρες από τώρα, ίσως η τύχη και ο Πέπερ σε βοηθήσουν να βρεθείς στο Παρίσι, να βολτάρεις στο υπέροχο Παρίσι, στους υπέροχους δρόμους, στα υπέροχα στενά, στις υπέροχες γειτονιές, και να δεις κιόλας και τους Duran Duran Live. Ίσως καταφέρουμε έτσι να σου φτιάξουμε το κέφι και τη διάθεση. 20 μέρες λοιπόν μείνανε για αυτή τη φοβερή συναυλία των Duran Duran στο Accor Arena του Παρισιού. Και εσύ, αν θες να είσαι ο τυχερός που θα ταξιδέψεις μαζί με ένα φίλο σου, δύο άτομα δηλαδή, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Βλασόπουλο Travel, μπορείς στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 να ακούς καθημερινά Pepper. Εκεί θα ακούσεις το Pepper Password. Μόλις τα ακούσεις, μπαίνεις κατευθείαν στο site μας, pepper966.gr, συμπληρώνεις τα πάντα που θα σου ζητηθούν, λίγα είναι, τα στοιχεία σου και φυσικά το Pepper Password. Και σε την άλλη Παρασκευή, 6 Οκτώβρη, εδώ το πρωινό Pepper να περιμένει την κλήρωση.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Πρωινό Πέπερ, Τάκη Γιάννου, Θοδωρή Ζωμβακάρη, 18 λεπτά πριν από τι 9. Και σαν σήμερα, πριν από 9 χρόνια, φεύγει από τη ζωή η Λούλα Αναγνωστάκη, ίσως η σημαντικότερη Ελληνίδα θεατρική συγγραφέα. Και μάλιστα ήταν από τι πιο δυναμικέ μορφέ τη ελληνική δραματουργία. Όσοι έχουν παρακολουθήσει το έργο τη, έχουν καταλάβει ότι τα θέματα είναι παρμένα από τις τραυματικές μεταπολεμικές εμπειρίες, τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και την κοινωνική και την πολιτική ζωή του καιρού της. Γεννήθηκε το 1934 Θεσσαλονίκη και ήταν η μικρότερη αδερφή του Μανώλη Αναγνωστάκη, του εγκεκριμένου ποιητή. Είχαν βιώσει μαζί τις εμπειρίες της κατοχής, του εμφυλίου. Πρωτοεμφανίστηκε ως σιναριογράφος σε ταινία, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ γνωστή, του Σωκράτη Καψάσκη, τις ερωτικές ιστορίες, και μάλιστα είχε γράψει το τρίτο επεισόδιο της ταινίας με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Νίκο Κούρκουλο. Μιλάμε τώρα το 1959, από τις πρώτες εμφανίσεις της Βουγιουκλάκη. Αργότερα έγραψε το σενάριο της ταινίας «Η εκδίκηση του Καβαλάρη» με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ξανθόπουλο και πρωτοεμφανίστηκε ως θεατρικός συγγραφέας στο Θέατρο Τέχνης του Κουν με τρία μονόπρακτα. Το 90 ήταν το έργο της «Στα διαμάντια και μπλουζ» από το θίασο της Τζένις Καρέζη και του Κώστα Καζάκου, και το 95 «Το ταξίδι μακριά», στη σκηνοθεσία του Μίμη Κουγιουμτζή.
1: Έχει αυτά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, τα διαμάντια του μπλουζ.
0: Ναι, βέβαια,
1: πολύ,
0: βέβαια.
1: Γιατί ήταν και της εποχής έργο, ήταν
0: πιο
1: γραμμένο και όπως το γράφει.
0: Σημαντικά έργα.
1: Φοβερή επιτυχία τα διαμάντια και μπλουζ. Και το λέει δηλαδή συνέχεια και στο και Καρέζη.
0: Και το σε εσάς που με ακούτε, από τη νέα σκηνή σε σκηνοθεσία Λευτέρη Βογιατζή, έχουν παρουσιαστεί από πολλούς αθηναϊκούς θειάσους τα έργα της. Ήταν παντρεμένη με τον συγγραφέα και καθηγητή Γιώργο Χειμωνά και έχει αποκτήσει ένα γιο, τον συγγραφέα Θανάση Χειμωνά. Έφυγε από τη ζωή 8 Οκτωβρίου του 2017, σε ηλικία 83 ετών, μια σπουδαία Ελληνίδα στο χώρο του θεάτρου. Pepper 96 και 6.

0: Με το υπέροχο τυχερό αστέρι εδώ σε διασκευή, ωραία στη Χαλκιά. Ελπίζουμε, πραγματικά ελπίζουμε να σας κάνουμε ωραία συντροφιά στον δρόμο, γιατί η εικόνα του χάρτη των Αθηνών δεν είναι. Δηλαδή, να σας πω ένα πράγμα. Μόνο το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει κίνηση και το βλέπουμε και από εδώ. Όπου αλλού και αν κοιτάξεις, από Αργυρούπολη μέχρι Καρέα και από Μεσογείο τέρμα, πέρα και από την Αγία Παρασκευή μέχρι κέντρο. Είναι όλα κόκκινα. Δεν ξέρω αν φταίει ότι φεύγει ο Ρούμπιο ή αν είναι και αυτό.
1: Τώρα
0: μέσα.
1: Εδώ στο Πειραιά τι είναι αυτό ο Ρούμπιο.
0: Στο Πειραιά είναι καλά, σου λέω. Είναι το μόνο μέρος που δεν έχει κίνηση. Λοιπόν, Πέπερ, λοιπόν, 96,6 η μόνη λύση και στην κίνηση και στο σκοτάδι και στη μέρα και στον ήλιο και στη βροχή. Θα δωρήσουμε μακάρι Στάκης Γιαννούτσος μαζί όλα τα πρωινά του κόσμου μέχρι τις 10 από τις 6 και περνάμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ με ατζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη τηλεόρασή σου θα δεις Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Και ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
2: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Παπαϊωάννου, έκθεση, Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle, Robert Icke, Ειδήποδας, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση, Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ, Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ, To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης, Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: Σάιο Σαμπουάν 750ml, δώρο Σαμπουάν 440ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχιών, μόνο 3,49. Γαλαξίας.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: με Born to Die μας καλημερίζει η Lana Del Rey, αυτή η μελαγχολική φωνή, μελωδικά μελαγχολική φωνή, σε αυτό το μελαγχολικό τραγούδι. Born to Die είναι ένας τίτλος ο οποίος δεν ταιριάζει καθόλου στην Κρίστα Πάικ. Born to Live μπορείς να πεις. Η Κρίστα Πάικ, την οποία παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη όλης της ιστορίας, όχι μόνο της ζωής της, είναι η θανατοποινήτησα, η οποία μετά από αποτυχημένη προσπάθεια έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της και τη φωνή της και την συνείδησή της, μιλάει κανονικά πλέον. Το μόνο πρόβλημα που της έχει μείνει είναι έχουν υποστεί κάτι πολλές βλάβες τα χέρια της, αλλά βέβαια παραμένει φρουρούμενη και αλυσοδεμένη. Οι δικηγόροι της στυλιτεύουν την κατάσταση, ότι πού θα πάει έτσι όπως είναι στην κατάσταση, γιατί μπορεί να έχει ανακτήσει την ομιλία της και τη σκέψη της, αλλά δεν μπορεί να σηκωθεί, ας πούμε, για να φύγει. Παρ' όλα αυτά βέβαια είναι φρουρούμενη.
1: Και ακόμα δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει στη συνέχεια, αν θα επαναλάβουν την εκτέλεση ή όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί πέρα, το οποίο, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι σύμφωνα με τον δικηγόρο της, που λέει ότι είναι θυμωμένη και μπερδεμένη. Πρόσεξε τώρα τα συναισθήματα. Είναι θυμωμένη για αυτό που έγινε και θυμωμένη γιατί δεν πέτυχε η απόπειρα εκτέλεσή της.
0: Ναι,
1: για σκέψου το τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό όλο.
0: Ναι. Και βέβαια δεν εξετάζουμε την άλλη πλευρά, τη μητέρα της 19χρονης, γιατί η Κρίστα Πάικ το 1999 είχε εκτελέσει μαζί με δύο φίλους της. Ήταν 19 τότε η Χριστίνα. Η Κρίστα, με συγχωρείτε, ήταν 19. Μαζί με άλλους δύο φίλους, ένα γόρι και ένα κορίτσι, είχαν εκτελέσει, πήρανε, βασάνισαν και εκτέλεσαν μία 19χρονη κοπέλα. Βέβαια το ιστορικό της Κρίστα είναι ότι έχει υποστεί βία, ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, ίσως και μια σχιζοφρένεια. Η μητέρα βέβαια της κοπέλας, η οποία έχει εκτελεστεί στα 19 της χρόνια, δεν μπορεί με τίποτα να τη συγχωρέσει.
1: Έχει δολοφονηθεί
0: φυσικά. Και το μόνο που είπε είναι ότι κάτι μου έλεγε ότι θα επιβίωνε η θανατοποινήτησα. Είναι μια πολύ
1: μάλιστα,
0: βαριά ιστορία.
1: Ήταν η υπερασπιστική γραμμή των συνηγόρων της ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά η ποινή ήταν εκτέλεση.
0: Αλλά
1: και πολλά χρόνια σε φυλακή.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά. Αυτό έγινε το 99, πώς το λένε, το περιστατικό. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
7: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Οικογένεια Adams, το musical.
7: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πάρτε το.

0: εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Grinch, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος, ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Το ονειρικό κομμάτι, ένα πολύ ωραίο κομμάτι της Billie Eilish. Και τώρα που μιλάμε για όνειρα, αν ας πούμε το βράδυ δεν κοιμηθήκατε καλά επειδή η σύντροφός σας ροχάλιζε, έκανε θόρυβο, στριφογύριζε κτλ. Και δεν έχετε κοιμηθεί καλά, καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έγινε λοιπόν μια έρευνα
1: για να φύγει δηλαδή, να μην πάει καναπέ. Να μην αλλάξει κρεβάτι.
0: Ναι, επειδή αν είσαι και οδηγός.
1: Αν είσαι οδηγός. Ναι, ναι. Τώρα.
0: Λοιπόν, έγινε μια έρευνα στην Αμερική και διαπιστώθηκε ότι περίπου το 17% των ανθρώπων που έχουν προβλήματα στον ύπνο έχει τερματίσει τη σχέση του. Είτε είναι σχέση απλή, είτε είναι γάμος, γιατί είναι μια επίμονη πηγή εκνευρισμού. Και μάλιστα από αυτούς που τερμάτισαν τις σχέσεις τους, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν το πρόβλημα το ροχαλιτό. Περίπου 6 στους 10 τερμάτισαν γιατί ροχάλιζε ο σύντροφός του ή η σύντροφος. Λοιπόν, περίπου το 30% ήταν το στριφογύρισμα. Το στριφογύρισμα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Μετά το πρόβλημα ήταν οι κουβέρτες. Όταν σου κλέβει την κουβέρτα. Όταν, ας πούμε, ξυπνάς το βράδυ και είσαι χωρίς κουβέρτα και κρυώνεις και έχει πάρει ο σύντροφος την κουβέρτα. Ένα άλλο ζήτημα, και προσέξτε τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Όπω είναι πολλά ζητήματα. Είναι, ο άλλος έχει βάλει στόχο να φύγει.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Η τηλεόραση λοιπόν είναι μεγάλο ζήτημα. Ενοχλεί αρκετό κόσμο η τηλεόραση. Επίσης ενοχλεί κόσμο όταν κάποιος από τους δύο σηκώνεται για τουαλέτα και ξέρεις, αν ξυπνήσεις εκεί, περιμένεις να γυρίσει πίσω για να ξυμικοιμηθείς. Γιατί ακούγεται θόρυβο, θα ξανακάνει θόρυβο. Ενώ ένα μεγάλο ζήτημα είναι το φαγητό στο κρεβάτι, η μουσική στο κρεβάτι, να μιλάει κανείς στον ύπνο του, και τελευταίο στη λίστα των ενοχλήσεων είναι η υπνοβασία. Κάποια συμμετέχουσα.
1: Το σχρολάρισμα δεν είδα μέσα εκεί. Να θέλει ο ένας να κοιμηθεί και όλο να έχει και τίγκα το φως του κινητού και να σκρολάρει.
0: Όταν βλέπει σειρές και τα λοιπά στο κινητό σου. Μία συμμετέχουσα είπε ότι ο σύντροφός της έμενε ξύπνιος. Έβλεπε πολεμικές εκπομπές όλη τη νύχτα. Κάποια άλλη είπε ότι ο σύντροφος έτρωγε πατατάκια στο κρεβάτι που ήταν η σταγόνα που ξεχύλιζε το ποτήρι. Γιατί σκέφτεσαι τώρα να τρώει ο άλλος πατατάκια στο κρεβάτι. Εδώ σε ενοχλεί στο σινεμά και δεν θα σε ενοχλεί στον ύπνο. Μία από τις λύσεις.
1: Πατατάκι με συνδυασμό ταινία, τι έπρεπε, πολεμικές ταινίες.
0: Ναι, διαφορετική ήταν αυτή.
1: Φαντάζομαι αυτό συνδυασμό και να φεύγουν και ψίχουλα από το πατατάκι στο κρεβάτι.
0: Μία από τις λύσεις. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι όλοι πρόθυμοι να χωρίσουν μετά από τέτοια προβλήματα. Αυτό που επιλέγουν αρκετοί είναι το διαζύγιο ύπνο. Δηλαδή να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια ή υπνοδωμάτιο. Αυτό βέβαια δεν απαραίτητα δημιουργεί μια συναισθηματική απόσταση ή ξέρω εγώ προβλήματα στη σχέση. Δημιουργεί και ένα αλλαγή, ξέρεις. Όταν έχεις δύο διαφορετικά κρεβάτια να κοιμηθείς ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολλοί το έχουν κάνει και τους έχει βγει σε καλό, δηλαδή, και το βλέπω σαν challenge. Και
0: άμα ένα χωρίσεις, ναι.
1: Άμα ένα χωρίσεις. Χωρίσεις και σε δύο κρεβάτια, παιδιά. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις.
0: Επίσης, το επόμενο ζήτημα είναι τι κάνουν, λύσεις. Αλλάζουν το στρώμα τους. Χρησιμοποιούν ακουστικά για να απομονώσουν το θόρυβο. Όταν άλλο κάνει θόρυβο, τρώει πατατάκια. Άλλοι ζητούν ιατρική συμβουλή. Και ενώ ένα 9% έχει αλλάξει το πλαίσιο τη βάση του κρεβατιού, γιατί τρίζει. Καταλαβαίνει τώρα. Όταν γυρίζει ο άλλο και τρίζει, σου λέει τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να μην γυρίζει το βράδυ και έτσι κοιμάται.
1: Ναι.
0: Φτιάξω το κρεβάτι, ας φτιάξω να μην τρίζει. Οπότε τουλάχιστον να γλιτώσει το γάμο μου, ρε παιδί μου.
1: Αυτή στο προηγούμενο step που είπε, που κάποιοι χρησιμοποιούν ιατρική συμβουλή, κάτι τέτοιο είπε.
0: Ιατρική συμβουλή για το ροχαλτό.
1: Ναι, για το δικό. Κάποιο πάει ιατρική. Για το δικό του ή για το άλλο.
0: Για το άλλο.
1: Ναι, σκέψω να σε βρει ο γιατρό σε ένα ζαβό. Να σου πει, κοίτα, εσύ το έχει το πρόβλημα.
0: Δεν είναι ζαβομάρα τώρα να έχει πρόβλημα. Πώ το λένε, το ροχαλτό μπορεί να προέρχεται και από υπνική άπνοια. Το οποίο είναι σοβαρό ζήτημα, δεν είναι απλό. Και υπάρχει τρόπο να σταματήσει. Υπάρχει συσκευή ύπνου. Που σου βάζουν
1: αναπνευστήρες και τέτοια. Η άπνοια είναι επικίνδυνη κιόλας, ναι, βέβαια.
0: Ναι, δεν σου πω, το σώζεις τον άλλο να.
1: Αμέ. Α, σου πει και ευχαριστώ.
0: Αμέ, σου πει και ευχαριστώ.
1: Σου πει και ευχαριστώ από πάνω, θα τα ακούσει.
2: Pepper 96.6. It's where the Black Keys and you're listening to Pepper 96.6.

0: Και τώρα πάμε στο κεφάλαιο Oasis. Έχουμε καιρό να πάμε στο κεφάλαιο Oasis, όπως έχουμε καιρό να πούμε και μια επέτειο για τους Beatles. Το κεφάλαιο Oasis, λοιπόν, πέρα από το τραγουδιστικό κομμάτι, το συναυλιακό, το tour που ξεκίνησαν πέρυσι που ήταν υπερεπιτυχημένο, όχι τώρα Βύση, με μια συναυλία και εμείς σε ένα ΟΑΚΑ και θα τα ακούμε τώρα 2,5 μήνες. Λοιπόν, εδώ τρέχανε μισό χρόνο η
1: άνθρωποι. Δεν είναι μόνο το γέμισε, εσύ και τον πρωί να σε κυνηγάει με αγωγές και τέτοια πράγματα. Δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι για μικρό πράγμα αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό το που έχει συμβεί τώρα αυτές τις μέρες.
0: Λοιπόν, όχι λοιπόν αυτό το κομμάτι, το συναυλιακό κομμάτι των Oasis με το tour πριν και το tour μετά από αναγκύρ. Είναι η ταινία, έτσι. Είναι η ταινία το Don't Look Back in Anger, το οποίο το είδαν οι φίλοι του συγκροτήματος. Λογικό είναι. Άρεσε γενικότερα σε πολλούς. Αυτό που περιμένανε όλοι να δούνε είναι η στιγμή που συναντιόνται μετά από τόσα χρόνια τα δύο αδέρφια. Τι είπανε, ρε παιδί μου, και είπανε, άντε, αφήνουμε στην άκρη το τσεκούρι του πολέμου και τα ξαναβρίσκουμε. Περίμεναν λοιπόν, περίμεναν, δεν είδαν τίποτα. Ξαφνικά του βλέπουν μέσα στο στούντιο, μπαίνουν, πιάνουν τις κιθάρες, παίζουν, σαν να μην έχει αλλάξει. Περίμενε, παιδί μου, να πούνε.
1: Αν συναντηθήκαν, ας πούμε. Ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Αν συναντηθήκαν, χάνουν την κάμερα μαζί να δουν τι είπανε.
0: Ναι, μα υποτίθεται αυτό που πούλαγε. Υποτίθεται αυτό που πούλαγε. Τι είπανε. Τελικά λοιπόν, ούτε στην ταινία φαίνεται, αλλά όπως είπε και ο σκηνοθέτης και αυτός που είχε την. Δεν είπαν και τίποτα. Δηλαδή δεν έγινε και τίποτα που θέλα. Βρεθήκανε, ούτε να κάτσει ο ένας να πει, ξέρεις κάτι, Λίαμ, συγγνώμη, ήμουν λίγο. Παρεκτράπη. Να πει ο Νόιλ, πάντα έτσι ήσουν από μικρός και γι' αυτό η μαμά δεν σου δίνει Playmobil να παίζεις.
1: Να πήγαινε σε πρώτη συνάντηση και να έχει την κάμερα μαζί του δύο και να λέει, να το καταγράψει. Να το καταγράψει για να μην πω γίνει τίποτα, κανένα επεισόδιο. Για να έχει αποδείξεις μετά.
0: Αυτές τις κάμερες με το γυαλί που απαγορεύτηκαν στην Νορβηγία. Λοιπόν, τίποτα δεν έγινε. Αυτό δεν είναι και καν spoiler αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μπήκαν σε ένα στούντιο, πιάσαν τις κιθάρες, παίξαν και
1: λένε. Δημοσίευμα. Δείτε την ταινία, θα δείτε την πρώτη συνάντηση.
0: Να δείτε τι ήταν η πρώτη συνάντηση.
1: Λοιπόν, όμως επειδή μιλάμε για ταινίες και επειδή τώρα αυτόν τον καιρό αναζητούμε και τον επόμενο James Bond και να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα, από την 5η 1η Οκτωβρίου, που έχει ξεκινήσει ήδη, μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, υπάρχει για τους φίλους του James Bond το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Είναι πάρα πολύ η οπαδή του James Bond, από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Μεταγωγό του Τζέιμς, θυμάμαι τη μεγάλη έκπληξη που είχε ετοιμάσει ο Πέπερ 96 και 6 στον κόσμο, στους περαστικούς, στο κέντρο του Συντάγματος. Και βέβαια και πιο πρόσφατα την άλλη μεγάλη έκπληξη με τον Τζακ Σαβορέτη, λίγα μέτρα πιο κάτω στις αρχές της Ερμού. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις. Οπότε όταν σας λέμε ακολουθεί έκπληξη,
1: ότι κάτι θα γίνει,
0: να ξέρετε ότι κάτι θα γίνει. Θα πούμε αύριο για τις ταινίες. Σήμερα υπάρχει μια ταινία όμως που έχει φοβερό ενδιαφέρον. Και επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα social media και για τις επιπτώσεις που έχουν στους εφήβους, υπάρχει ξεκινάει από σήμερα το The Social Reckoning, που είναι αληθινή ιστορία μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία έχει ζητήσει τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου για να αποκαλύψουν πράγματα σχετικά με το Facebook και σχετικά με τις μεθόδους του Facebook για να σπρώχνει τους νέους να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Instagram, ειδικότερα σε βαθμό που ήταν εθιστικό. Και έχει πολλές αποκαλύψεις μέσα αυτό. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές και βέβαια έχει ένα φοβερό cast. Jeremy Allen White είναι ο πρωταγωνιστής, ο οποίος τον ξέρουμε και από τον Bear και από την ταινία που έγινε με τον Springsteen. Και βέβαια ο Jeremy Strong.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Jeremy Strong του Succession, ο Jeremy Strong του Apprentice, που ήταν ο φίλος του Τραμπ, μάλλον ο μέντορας του Τραμπ στο Apprentice. Οπότε είναι μια ταινία η οποία έχει ενδιαφέρον. Ξεκινάει από σήμερα και θα πούμε αύριο για τις υπόλοιπες. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, ναι, κινηματογραφικό.
1: Έχει μπόλικο. Λοιπόν, έφυγε και ο Ρούμπιο. Φεύγουμε κι εμείς λοιπόν σιγά σιγά. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες κάποια στιγμή σηκώνονται και φεύγουν από τον τόπο διαμονής τους. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να περάσουμε σε. Σε προωθητικό μήνυμα. Φαντάζομαι λοιπόν ένα παιχνίδι που όσο παίζει, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό λοιπόν ακριβώς συμβαίνει και με το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς δηλαδή με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, στα 4, φτάνεις στα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι λοιπόν, βάλε booster στην παραγγελία σου, γιατί είναι το Box, είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Και με το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ένα ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό του ρεύματος ή φυσικό αερίο, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και στη Στέλλα. Καλημέρα, έχεις δίκιο, Στέλλα. Εμείς φεύγουμε με αυτή την ωραία λιακάδα, σε αυτή την ωραία Αθήνα και θα είμαστε πάλι αύριο πρωί-πρωί, πρωινό Πέπερ. 6 με 10 θα δείξουμε μπακάρι στα Γκιανούτσο.
0: Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοντρώνη, ακριβώς στις 10 το Pepper Password από την Ελένη. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και πάλι αύριο το πρωί στις 6. Ωστότε, να είστε καλά και να προσέχετε.
1: Καλή σας μέρα και πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Γεια σας.

0: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Το παιδί ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχει κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Pepper 96.6.
21: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
22: Pepper.

Μάλιστα, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Πώς είστε σήμερα, Πέμπτη, έτσι? Εντάξει, έφυγε η εβδομάδα. Όχι ότι βιαζόμασταν ιδιαίτερα. 8 Οκτωβρίου με 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά δηλαδή, εντάξει, okay. Αλλά από την άλλη εβδομάδα λέει χαλάει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα? Σήμερα έχουμε 8. Την άλλη Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience. Το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος θα κάνουν φανταστικά, όπως ξέρουν, την κλήρωση. Ντουράν Ντουράν στο Παρίσι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Στο μυαλό σας να έχετε Ντουράν Ντουράν, κρέπες, καφέ, βόλτες, τέτοια πράγματα. Και επειδή έτσι είναι Πέμπτη και είναι ωραία μέρα, μικρόφωνο το Pepper Password. Το παιχνίδι κάπως έτσι ξεκινάει. Είναι μποέμ το Παρίσι.

Pepper 96.6. They call me fanatic, they call me absurd.

0: Στον ηλεκτρικό έχουμε εξελίξεις. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος έτσι πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός, με το καλό. 22 χρόνια μετά την τελευταία προσθήκη, περιμένουμε άλλους 13. Καλά να είμαστε. Pepper 96.6, ένα προθετικό. Μέχρι 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, πολύ μου αρέσει αυτό, θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond, από Dr. No με Sean Connery μέχρι και το No Time to Die, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom. Σε άλλα νέα, έχουμε μπερδευτεί τόσο πολύ στο τι να φορέσουμε, όπου πλέον στους δρόμους βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις καπαρδίνες, βλέπεις κοντομάνικα, βλέπεις αθλητικά, βλέπεις πέδιλα, καλοκαιρινά, φθινοπορεινά, χειμωνιάτικα. Κάποια στιγμή κάποιος θα κρυώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης, 28 στο Παρίσι, χειμωνιάτικα θα φοράτε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper. 96 και 6.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Atlantική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Στο timeline χθες ήρθε μία έτσι πολύ ωραία είδηση, όχι τέλος πάντων μελέτη, η οποία σου λέει κάτι πάρα πολύ αληθινό, ότι μετά λέει τα 40 οι άνθρωποι δεν ψάχνουν απαραίτητα για τον έρωτα της ζωής τους, εκτός και αν έχουν δει πάρα πολλές ταινίες και το μυαλό έτσι λίγο έχει κολλήσει. Απλά ψάχνουν για έναν άνθρωπο που σχετικά εύκολα θα ταιριάζει στη ζωή που ήδη έχουν. Μεγάλη αλήθεια, έτσι. Pepper 96 και 6. Καλημέρα σε όλους.

0: Ένα τροχαίο στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιάς, στον Κηφισό. Τρία αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά καταλαβαίνετε τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί. Οι οδηγοί λογικά θέλουν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητα, την Αθήνα, να πάρουν τα βουνά. Τους καταλαβαίνουμε απόλυτα. Πέπερ 96 και 6, οπότε θέλω να σας πω, μην πάτε από Κηφισό αυτή τη στιγμή, κάθοδος έχει τεράστιο πρόβλημα. Ένα προθετικό μήνυμα, κάθε φορά που παραγγέλνουμε από το Box Booster, η έκπτωση παίρνει boost, ξεκινάει με 2 ευρώ, πηγαίνει στα 3, μετά στα 4 και φτάνει μέχρι 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Και το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία μας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Πάρα πολύ απλά, box στο delivery που πάντα κερδίζεις, αυτό έχουμε καταλάβει. Pepper 96 και 6. Ο Δημήτρης μας ακούει από το ψυχικό, μου λέει: Ελένη, τηλεργασία έχω σήμερα, καφές, λάπτοπ και Pepper 96 και 6. Δημήτρη, οι Duran Duran σου αρέσουν? Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6. Pepper. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Beauty Festival. 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival. Μόνο για επαγγελματίες.
7: Να δω

0: Τηφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Τηφώνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναγνώρισης. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.

Λοιπόν, κάποιες φορές το κοροϊδεύουμε ότι, okay, εντάξει, ναι, και ο καιρός και δεν μπορεί να τα φτιάξει όλο, καλός ο καιρός. Σίγουρο είναι αυτό. Από την άλλη, μια ηλιόλουστη μέρα, όπως η σημερινή, ας πούμε, μπορεί να κάνει διαφορά στην ψυχική μας υγεία. Βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Μου γράφει η Καρολίνα, είναι στην Αθήνα, μου λέει: έχω ανοίξει πόρτες, παράθυρα, ακούγεται πέπερ δυνατά, έτσι να μπει, λέει, φως μέσα στο σπίτι. Τηλεργασία και η Κατερίνα, συγγνώμη, Καρολίνα σε έκανε, χίλια συγγνώμη. Ο Μιχάλης είναι στις Βρυξέλλες. Μου λέει, λένε, τηλεργασία, πέπερ, καφές, 12 βαθμούς έχουμε σήμερα. Δεν με ενοχλεί, λέει, τόσο το κρύο. Με ενοχλεί αυτό το γκρίζο που δεν μπορείς να δεις ουρανό. Μιχάλη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Πέπερ 96 και 6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας.

0: Ναι, τώρα εντάξει. Ένα ταγκό θέλεις. Λίγο να φύγεις, να ξεφύγεις. Εντάξει, όχι εσύ, το μυαλό σου όμως, και αυτό είναι αρκετό. Έστω για πόσο ήταν, 4 λεπτά. Κάτι είναι και αυτό. Pepper 96.6. Αφού πλέον έχουμε μπει στη διαδικασία του να ξεφύγουμε, να πούμε λοιπόν για άλλα μέρη, πιο μακριά από Αθήνα. Το Παρίσι, ας πούμε. Το Παρίσι δεν είναι μόνο ο πύργος του Άιφελ, έτσι. Για τον οποίο σημειωτέων σας έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια στο Pepper Experience. Το Παρίσι είναι καθημερινές εμπειρίες. Να πας σε ένα φούρνο, να πάρεις μια ωραία μπακέτα, ένα ωραίο κρουασάν, σε ένα σαχαροπλαστείο, να κάνεις βόλτες σε αυτές τις μικρές τις γειτονιές. Μικρά μουσεία, μικρά βιβλιοπολία επίσης. Έχουν γίνει και βιβλία. Καλλιτέχνες στο δρόμο. Και βασικά το Παρίσι είναι να πιεις τον καφέ σου σε ένα μικρό τραπεζάκι στο πεζοδρόμιο και να χαζεύεις τον κόσμο. Και να ξέρεις ότι το βράδυ έχεις να πας σε συναυλία των Duran Duran. Διότι πάρα πολύ απλά είσαι τυχερός άνθρωπος μεταξύ άλλων και έχεις κερδίσει το Pepper Experience.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο Θάνατος και η Κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σε σουάρια δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
16: Add some Depeche Mode to your life.

0: Pepper 96.6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.

Η Σαρδινία, όπως και η Ικαρία, ανήκει στις μπλε ζώνες αυτού του πλανήτη. Υπάρχει όμως ένα χωριό στη Σαρδινία όπου οι γυναίκες κυρίως ζουν μέχρι τα 100, χαλαρά, μπορεί και λίγο παραπάνω. Δεν αποδίδουν, λέει, το φαινόμενο αυτό σε ένα συγκεκριμένο μυστικό, αλλά αν, λέει, τις παρατηρείς τη ζωή τους, βλέπεις ότι οι γυναίκες αυτές καταρχάς περπατάνε πάρα πολύ, μπορεί να περπατήσουν, λέει, και 20 χιλιόμετρα την ημέρα. Πολλές ζουν μαζί, μαγειρεύουν μαζί, μιλούν πάρα πολύ εύκολα και βασικά, λέει, έχουν πολύ έντονες και πολύ πραγματικές κοινωνικές σχέσεις. Peppers και στα δικά μας.

0: Λοιπόν, αφού μιλήσαμε έτσι για Παρίσι, για ταξίδια, μας έπιασε το ρομαντικό μας. Είμαστε όμως και πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε έχω να σας πω πως σε λίγο καιρό πλέον δεν θα υπάρχουν μετρητά στις πληρωμές των courier. Υποχρεωτικά θα γίνονται ηλεκτρονικά οι πληρωμές όταν μας φέρουν κάτι στο σπίτι. Αυτό έχει και το καλό ότι δεν έχεις το άγχος, ας πούμε, να έχεις πάνω σου μετρητά, να πεις να έχω να δώσω κάτι και αυτά. Όχι, θα γίνονται όλα με κάρτα. Pepe 96 και 6, μέχρι ένα προθετικό μήνυμα, μέχρι 31 Οκτωβρίου, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την, είναι και μεγάλη, την κινηματογραφική ιστορία του James Bond, από Dr. No με Sean Connery, που αγαπάμε πάρα πολύ, μέχρι και το No Time to Die, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom. Ευχαριστούμε πραγματικά για τα πολύ ωραία μηνύματα που μας γράφετε, που μας στέλνετε κάθε μέρα και μας λέτε πώς είναι η ζωή σας, πώς περνάτε, πού είστε, πού βρίσκεστε. Το κοινό μας σημείο ο Peppers είναι ο Pepper, 96 και 6. Αυτό έχει σημασία. Να μην είναι κανείς μόνος του. Ακριβώς στις 12 ακολουθεί το Pepper Password για το Pepper Experience, Duran Duran Live στο Παρίσι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει αύριο λίγο μετά τις 10 πάλι παρέα. Μέχρι τις 2 συνεχίζει η Βαρβάρα Σαβίδη. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper. Pepper. 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
0: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
0: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
0: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω... κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
14: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συγκρότημα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Το επόμενο καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς το ονειρευόμαστε ήδη. Ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε αποχαιρετήσει το φετινό, αλλά η αλήθεια είναι ότι να, όπως και ο Νταμιάνο Ντάβιντ βλέπει μπροστά, έτσι και εμείς ονειρευόμαστε. Κάπως έτσι ξεκινάμε εδώ στον αέρα του Pepper 96 λίγο μετά τις 12. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι, 12 με 2. Αλλά από τον Νταμιάνο Ντάβιντ θα περάσουμε σε μια μπάντα που καθόρισε όχι μόνο τα 90s, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να θεωρείται από τις σημαντικότερες ροκ εναλλακτικές. Του εναλλακτικού ροκ, έτσι, είδους μπάντες. Αναφέρομαι στους Radiohead και μιας και θα ακούσουμε ένα κομμάτι, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Tom York, ο οποίος εχθές είχε γενέθλια, έκλεισε τα 58, και η αλήθεια είναι ότι τόσο ο Tom York όσο και οι υπόλοιποι, έτσι, συνεργάτες του στην μπάντα βρίσκονται σε μια πολύ δημιουργική περίοδο και επανενώθηκαν μετά από πολλά χρόνια που είχαν να παίξουν παρέα, έδωσαν πολύ ωραίες συναυλίες. Επίσης ο ίδιος γράφει μουσικές και για άλλα project, κάνει εκθέσεις εικαστικές, οπότε γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα.

0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο φέτος το Δεκέμβρη κλείνει 40 χρόνια. Όχι βέβαια στην εκδοχή των Florence and the Machine, διότι πρόκειται για διασκευή, αλλά στην original εκδοχή του με την Candy Staton όταν κυκλοφόρησε. Μετά βέβαια το πήρε η Florence και το κυκλοφόρησε στο ντεμπού το δίσκο της ως διασκευή, αυτό δηλαδή που μόλις ακούσαμε, το 2009, σε ένα δίσκο που είχε μέσα εκπληκτικά κομμάτια και με το οποίο βέβαια η ίδια η Florence απογειώθηκε. Είστε στο Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα. Αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, να ξέρεις ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και φυσικά σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε και νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους και είναι και η μέρα που θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αναμένουμε λοιπόν.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
7: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
6: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
7: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
6: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Add some silver to your life.

0: 96 και 6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνοιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.
0: Pepper.

0: Από το σήμερα και το σημερινό ήχο της Billy Clark με το πάρτι, πάμε στο χτες με την έννοια του ότι πάμε μέχρι αυτή τη μπάντα που λατρεύτηκε στα 80's, τους Duran Duran. Μιλάμε ότι εκείνη την εποχή, και εγώ η αλήθεια δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τον απόϊχο του πόσο τεράστιοι θεωρούνταν εκείνη την περίοδο. Μία μπάντα που συνεχίζει μέχρι σήμερα, έβγαλε δίσκο πιο πρόσφατα το 23, το Dance Macabre, Duran Duran, και τώρα βρίσκονται σε περιοδία με το Free to Love Tour. Τους είδαμε και πριν από μερικά χρόνια στη χώρα μας, όμως ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα τους δει live στο Παρίσι 28 Οκτωβρίου. Ένα τετραήμερο θα περάσετε εκεί για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με το Pepper Experience. Μπαίνετε στο site μας, εκεί καταχωρείτε το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε, και θυμίζω, το Pepper Password το ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά δύο ώρες το ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όσες φορές θέλετε, για να αυξήσετε βέβαια τις πιθανότητες να διεκδικήσετε και να κερδίσετε αυτό το Pepper Experience. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, διότι το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, όπου σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με George Michael, έρχονται National και φυσικά θα ρίξουμε μια ματιά και στις ταινίες που βγαίνουν σήμερα Πέμπτη στους κινηματογράφους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι
8: η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Μόλι την οικογένεια. εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
13: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
15: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις κουπονιά αγορών?
21: Εδώ είμαστε!
20: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
21: Εδώ είμαστε!
22: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
24: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.

Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους και φαίνεται να έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, σήμερα βγαίνει αυτό το άτυπο κατά κάποιο τρόπο sequel του The Social Network του 2010 που είχε σκηνοθετήσει ο Aaron Sorkin για τον Mark Zuckerberg και το Facebook. Ίσως το θυμάστε πολλοί από εσάς. Τώρα λοιπόν κυκλοφορεί το The Social Reckoning, το οποίο ο Aaron Sorkin ουσιαστικά το πιάνει με την εξής υπόθεση. Μία νεαρή μηχανικός του Facebook αποφασίζει να αποκαλύψει τη βλαπτική πολιτική της εταιρείας της για το δημόσιο συμφέρον, και μαζί της στέκεται στο πλευρό της και ένας δημοσιογράφος της Wall Street Journal. Πρωταγωνιστούν η Mikey Madison και ο Jeremy Allen White. Τη Mikey Madison μπορεί να τη θυμάστε από το Ανώρα που είχαμε δει πρόπερση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει ένα ενδιαφέρον η συγκεκριμένη σειρά, η συγκεκριμένη ταινία. Τον Zuckerberg εδώ τον υποδίονται ο Jeremy Strong, επίσης πολύ καλός ηθοποιός. Και μία ακόμη ταινία που βγαίνει σήμερα είναι το Prime Time, στη σκηνοθεσία Lance Oppenheim με Robert Pattinson και Merritt Weaver. Μία αληθινή ιστορία κι αυτή, εμπνευσμένη από τη χρυσή εποχή της reality τηλεόρασης, που προβλήθηκε πρόσφατα και στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι, 12 με 2, στον αέρα του Pepper.

0: Εντάξει, τώρα αν μας στέλνετε μηνύματα από τις Κυκλάδες και από την Άνδρο συγκεκριμένα, πώς να μην τρέχει ο νους μας στα καλοκαίρια. Βοηθάει εδώ και η ρέγγε του Bob Marley με τους Wailers και το One Love, ένα ωραίο έτσι κομμάτι εδώ στην αέρα του Pepper 96. Πάμε να περάσουμε όμως σε προωθητικά μηνύματα. Να σας πούμε ότι έχουμε μαζί μας τη Nova, όπου το Nova More κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi or και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και να σας πούμε για την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, που συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Και σε λίγο έρχονται cardigans, έχουμε επίσης Travis και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: Teddy Swims με το The Door εδώ στον αέρα του Power 96.6, καθώς περιμένουμε σε πολύ λίγο να ανακοινωθεί και το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ιαν Κάρσον από τον Καναδά και η Καν Σουέ από την Κίνα. Φαίνεται ότι είναι τα δύο φαβορί των στοιχηματικών. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, κάθε χρόνο ακούγεται ο Χάρου Κιμουρακάμι. Όσοι αγαπάμε πολύ τη γραφή του. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περιμένουμε το Νόμπελ για να αποκτήσει κάποια ιδιαίτερη αξία, αλλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας συγγραφέας που πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι πραγματικά θα το άξιζε. Πάμε να περάσουμε σε ένα προοδευτικό μήνυμα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη και όλα μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Γεια χαρά!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε! παλαιομάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και που σε μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
17: έκθεση
16: Λαόρτ, Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι,
17: Age of Content,
16: Λουκάτ Σταρκόφσκι,
17: Oracle,
16: Ρόμπερτ Ντάικ,
17: Οι Δίποδες,
16: Σλάβο Ιζίζεκ, Τζιλιάν

0: πώληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρι τσίπς. Γαλαξίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Μαύρου Σουίτ, ο Χόζιερ εδώ στον Πέπερ και έχει μια ιδιάζουσα γλύκα να βλέπεις την Ελλάδα να ανακηρύσσεται, όπως διαβάζω αυτή τη στιγμή, να ανακηρύσσεται καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο. Προσοχή, από αναγνώστες. Πιανού του διάσημου ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveler, το οποίο, όσοι δεν ξέρετε, είναι βίβλος στις ισχυρότερες αγορές του κόσμου. Και είναι οπωσδήποτε στον αντίποδα της ανακήρυξης αυτής. Εσωτερικά, όλοι εμείς οι γηγενείς Έλληνες ξέρουμε πολύ καλά τις παθογένειες του τουριστικού κλάδου, όπως φτάνουν στα μάτια και στα αυτιά μας μέσα στη χρονιά από σκόρπια, ρεπορτάζ και έρευνες. Και κάπου εδώ, για να κλείσω την κουβέντα, κάπου εδώ η πλάστικα πρέπει επιτέλους να ελαφρύνει από τις κακές πρακτικές. Και όλο αυτό, βέβαια, είναι μια μεγάλη κουβέντα που σηκώνει άπειρες αναλύσεις. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά εδώ στον Pepper 96 και 6 σήμερα Πέμπτη, λίγο μετά τις 2, γρήγορα μουσικές R.E.M. Losing My Religion, Weekend και Hooverphonic, Κατάρι Πας εδώ στον Pepper.

0: το πιο μεστό και όριμο ευρωπαϊκό trip-hop αντίβαρο στους Massive Attack, Tricky Portishead και λοιπά πρωτοπόρους του είδους της trip-hop, αυτή από τον Bristol η δεύτερη. Και ναι, ξέρουμε πόσο χαμελέοντες είναι οι Hoverphonic, αφού ο ήχος τους ανοίγει μελωδικότατα και προς dream-pop αλλά και indie ηλεκτρόνικα. Θυμίζω Hoverphonic που μόλις έπαιξαν τώρα εδώ στον Pepper, πέρυσι μας έκαναν ποδαρικό στη 10η σεζόν του Pepper Church Session μας για μία και μόνο νύχτα στην Αθήνα, αποκλειστικά για τον Pepper. Εν 10η σεζόν του Pepper Church Session ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο, νεότερα θα μάθετε εντός ημερών. Ετοιμαστείτε λοιπόν για διπλές προσκλήσεις από τον Pepper και πρώτο ραντεβού της σεζόν εκεί στη βάση μας στην Αγγλικανική Εκκλησία. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper λίγο πριν τις 2.30 μαζί μέχρι και τις 4.00 καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: περισσότερα.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
10: Add some weekend to your life.

0: Teddy Swims τραγουδάει Lose Control εδώ στον Pepper για μια πρώην τοξική σχέση του. Και εκεί πάνω στο στίχο, πολύ ανάμεσά μας, νομίζω θα βρούμε τους εαυτούς μας και θα ταυτιστούμε. Ο Swims δεν θα κρατήσει καμία κακία στην πρώην. Αντιθέτως, θα πει σε συνέντευξή του, κοιτάζοντας πίσω, δεν μπορώ να είμαι νευρικός με την πρώην, μου κόστησε πολύ δάκρυ, αλλά με έκανε εκατομμυριούχο, οπότε είμαστε πάτσι. Με το ακόλουθο πρόθετικο μήνυμα τώρα απευθυνόμενο στους φοιτητές Peppers της παρέας, κρατήστε ότι το Vodafone See You έρχεται και σαπορτάρει μοναδικά τη φοιτητική σου ζωή. Γι' αυτό και σου προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή στο full. Περισσότερα στο vodafonesee.gr. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει το δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Και τώρα το contouring.
17: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

Ρεμπέτικο DNA και ταιριαστή ηλεκτρονική νεωτερισμή. Τον Μαμπαλτή πάνω στη μαγική φωνή της Σοφίας Βέμπο από την περίοδο του Μεσοπολέμου. Πόσο λυπάμαι εδώ στον Πέπερ λίγο μετά τις 3 σήμερα Πέμπτη και σας έχω μια πρόταση υπέροχη για αυριανή παρασκευιατική έξοδο να τη βάλετε από σήμερα στο καλεντάρ σας και να σας οδηγήσει και θα σας οδηγήσει κατευθείαν στο dance floor αύριο. Οπότε έσω έτοιμη και με σωστό παπούτσι για χορό. Αύριο 9 Οκτωβρίου φεστιβάλ, Borderline Festival στο Onassis Ready, στο Ready φυσικά, θρύλοι της ηλεκτρονικής μουσικής έρχονται στην Αθήνα για μία και μόνο νύχτα. Ρικάρτο Βιγιαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin, Hamdan, Stella και πολύ πολύ ακόμη. Μουσικές, Minimal House, Trip Hop, Down Tempo, αραβικά ηχοχρώματα και Indie Pop, όλα αυτά στο βιομηχανικό χώρο εκεί, Onassis Ready. 3 stages, χορός μέχρι το πρωί ενδεχομένως και περισσότερες λεπτομέρειες μαθαίνετε στο onassis.org. Αυτά για αύριο. Εμείς τώρα, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Λευτέρης Κεφαλάς, μαζί σας ως τις 4.

0: Αυτό είναι ο Sting, το τραγούδι του Englishman in New York εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα τώρα ένα hot take για τους φοιτητές της Pepper παρέας μας. Εσείς που θέλετε να ζείτε τη φοιτητική σας ζωή με το δικό σας τρόπο και στο full. Ό,τι ακριβώς λέει και το Vodafone See You, δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτο με ακόμη περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Mobi, Steel Corners και Simply Red σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς, ως τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: See student hot takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Να δω

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπόνια αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
10: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
9: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
10: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
9: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Το ξέρετε ότι το Stars, ένα τώρα από τα πιο εμβληματικά και ρομαντικά κομμάτια των 90s, δεν υμνεί κανέναν έρωτα κοιτώντας αστέρια. Είναι ένας ύμνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μικ Χάκναλ της μπάντας εμπνεύστηκε το Stars απευθείας από τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας, φεύγω σιγά σιγά, αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή στο εξής. Αν χάλασε το κινητό σας και αν χάλασε την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορο και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μαθαίνετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Όπως είπα, Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα, έρχεται ο Κοσμάς The Velega στην παρέα σας εδώ στον Pepper σε πολύ πολύ λίγο. Καλό απόγευμα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω!
11: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
13: Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει
12: τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
21: Μπαμπάκα μου.
22: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
26: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
27: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
28: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
29: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Undressed από τον Σόμπερ, ο οποίος στα 21 του είναι φέτος στη λίστα του περιοδικού Time με τα 100 ανερχόμενα ονόματα που θα κυριαρχήσουν σήμερα με τον περιοδικό. Στο entertainment, τα sport, τις επιχειρήσεις, την επιστήμη, την πολιτική και άλλους τομείς, η Ray εμφανίζεται στο ένα από τα τρία διεθνή εξωφελοτέφους του περιοδικού που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, ενώ άλλα ονόματα της μουσικής που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι ο Troye Sivan, η Pink Panthers, η Star This Country, Megan Moroney, ή επίσης ο Alex Warren και ο Conan Gray. Μάλιστα, για κάθε ένα από αυτά τα 100 πρόσωπα της λίστας του Time μίλησε ένα άλλο διάσημο όνομα. Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney μίλησε για τον Σόμπερ και συνέδεσε τις μουσικές επιρροές με τις οποίες μεγάλωσε, με την ικανότητά του να τις μετατρέψει σε κάτι εντελώς δικό του, συμπληρώνοντας ότι αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που την ενθουσιάζει στη νέα γενιά δημιουργών. Μπορείτε να δείτε όλη τη λίστα λοιπόν και περισσότερα στο time.com. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας και σήμερα, αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, ο Pepper 66 και 6, ο Κοσμάς, The Velegas, παρέστασε όπως κάθε απόγευμα 4 με 6. Και να τα μένα από τους Depeche, συνέχεια Enjoy the Silence. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες.

0: One από τον Johnny Cash, ο οποίος εκτός από διάσημος μουσικός υπήρξε και στάρ της τηλεόρασης. Το ξέρετε αυτό, παίζοντας κυρίως σε σειρές western, όπως το Wagon Train, στο οποίο έκανε τον ντεμπούτο του ως ηθοποιός, και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα κλείνουν 67 χρόνια από αυτή την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Johnny Cash το 1959. Είναι ο Πέπερ 96 και πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω για τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper με το Βλασόπουλο Travel, Pepper Experience, ένα ταξίδι στο Παρίσι για το live των Duran Duran και όχι μόνο, 28 Οκτωβρίου. Ακούστε τώρα όλες τις λεπτομέρειες.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
16: Add some queen.

0: την Billie Eilish, η οποία συμμετέχει σε μια καινούργια έκδοση που αναμένεται το Νοέμβριο με τίτλο On the Records, στην οποία 80 διάσημοι καλλιτέχνες μιλούν για άγνωστα ή υποτιμημένα άλμπουμ που είχαν μεγάλη επιρροή στη δική τους μουσική. Για την περίπτωση της Billie ήταν το Shake Shock Shaking των Γαλλοφινλανδών The Door από το 2014, που λέει ότι άλλαξε τη ζωή της και την προσέγγιση της στη μουσική. Περισσότερα στο νέο βιβλίο On the Records τον επόμενο μήνα. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, να στείλω προσχαιρετισμού σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στην εκπομπή, στο chat κάτω δεξιά, στο more, στο website μας pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?

0: στιγμή περισσότερα.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
10: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
11: Εγώ αποφασίζω.
10: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Αρνοελίας Ελκορασόν αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Υπάρχει κάτι ανοιξιάτικο, θα έλεγα, στην ατμόσφαιρα, παρότι είμαστε στις 8 του Οκτωβρίου, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή. 26 Κελσίου και η μουσική μας πάντα παρέα σας, βέβαια, είναι ο Pepper 66 και 6. Σας θυμίζω το Pepper Experience που σας στέλνει στο Παρίσι για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel. Ένα ταξίδι για δύο άτομα για 4 ημέρες και το Pepper Password που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπείτε στην κλήρωση. Το ακούτε κάθε 2 ώρες, σας θυμίζω, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και στις 6 το απόγευμα και πάλι καθημερινά. Σύμφωνα τη φόρμα συμμετοχή, υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper στις 16 Οκτωβρίου. Εδώ με τη μουσική μας ο Κοσμάς Δε Βελέγκας είναι παρέα σας μαζί κάθε απόγευμα μέχρι τις 6.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Peppers στο Peppers Ever Song το 2002 από το 8ο studio album συγκροτήματος By The Way. Είμαστε εδώ παρέα 4-6 κάθε απόγευμα. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Κίνηση αυξημένη κλασικά στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα σας. Είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
8: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολου, πολύ μήχανου, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένα μοναδικό συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
18: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
17: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
18: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
17: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
18: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
17: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
18: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Είναι ωραίο τέμπο για αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. As it was από το Harry Styles. Είμαστε στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ The Social Network του David Fincher, ο Aaron Sorkin, βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, που βασίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post The Facebook Files, που βραβεύτηκε με Pulitzer. Πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος στο Succession Jeremy Strong ως Mark Zuckerberg, ο πρωταγωνιστής του The Bear Jeremy Allen White και η βραβευμένη με Όσκαρ στην ταινία Ανώρα Mickey Madison. The Social Network, σκηματογράφους από τις 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good, μια ταινία που σίγουρα θα προκαλέσει συζητήσεις. Και σήμερα μαζί για 2 ώρες, 4 με 6, ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας στον Πέπρο όπως κάθε απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθεια. Μακριά από παιδιά.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Ζώνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

απόγευμα 5η 8 Οκτωβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά στον Πέπερ 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε στα καλύτερά σας. Αν δεν είστε, το αλλάξουμε τη βοήθεια της μουσικής όπως συνηθίζουμε και τα καταφέρνουμε. Και από το Dracula, το Tame Impala, πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει μια πολύ ωραία ιστορία που δείχνει και πολύ και την ποιότητα των Rolling Stones. Γράφοντας το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Anybody's in My Baby, διαπιστώνουν και ο Mick Jagger και ο Keith Richards ότι το τραγούδι μοιάζει με κάποιο άλλο. Μάλιστα, η φήμη και η ιστορία λέει ότι η κόρη του Keith Richards, ακούγοντάς το, είπε ότι της θυμίζει ένα άλλο τραγούδι, και το άλλο τραγούδι που τους θύμιζε ήταν το Constant Craving της Katie Lang. Πράγματι έχουν μια εντυπωσιακή ομοιότητα και έτσι οι Rolling Stones αποφάσισαν απλά να προσθέσουν την Katie Lang και τον συνεργάτη της στους συνθέτες. Anybody's in my baby, Rolling Stones, επίκαιρο και με όλα αυτά που συζητάμε και στη χώρα μας μουσικά. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: Eastwood από τους Gorillas με εμφανή την αφορμή της έμπνευσης του τραγουδιού από τον Clint Eastwood και τα κλασικά western. Στον Pepper 96 και 6 καλησπέρα σε όλους ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Οι Duran Duran θα λανσάρουν και ένα CD, ένα νέο τραγούδι το οποίο θα έχει πολλές διαφορετικές εκτελέσεις από διάφορους DJs. Αναμένουμε τα νέα τους. Οι Duran Duran που θα δείτε στο Παρίσι. Δύο Peppers θα βρεθούν στο Παρίσι για 4 ημέρες, όλα πληρωμένα, κανονισμένα και έξτρα εμπειρίες. Πύργος του Άιφελ, Σικουάνας, με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ. Αλλά όπως μας αρέσει να λέμε ρητορικά, σας ρωτάμε αν θέλετε να ξυπνήσετε ένα πρωί στο Παρίσι και το βράδυ να δείτε τους Duran Duran. Αν η απάντηση είναι ναι, που είμαστε σίγουροι ότι είναι ναι, ακούτε το Pepper Password που παίζει κάθε μέρα Δευτέρως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και όπως μας αρέσει να σας λέμε, με τη βοήθεια της Θεάς Τύχης, φύγατε για Παρίσι.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί.
6: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση με Τρόαλμους, Διοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπόνια αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Add some Amy Winehouse

0: εβδομάδα μοιάζει να έχει φύγει νερό, σαν να μην έχουμε καταλάβει πώς, πότε ήταν Δευτέρα, πότε είναι Πέμπτη. Και αυτό συμβαίνει στο χρόνο, ειδικά όταν δεν περιμένεις, όταν δεν μετράς επίμονα αντίστροφα για να συμβεί κάτι. Τότε ο χρόνος μοιάζει να σταματάει, αν το προσέξετε. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Επιστροφή σε λίγο και pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού. Και Pepper Viber για να τα λέμε και εκεί.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και 5.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Pepper 96 και 6.

track από την δική μας Amy Winehouse, το B56 και 6 με μια ωραία ιστορία. Η Amy Winehouse περνούσε ένα δύσκολο χωρισμό, εκείνος έχει επιστρέψει στην προηγούμενη σύντροφό του, αυτή προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια, μπαίνει στο στούντιο και γράφει το Back to Black. Καμιά φορά τα πολύ δύσκολα σε οδηγούν σε κάτι πολύ καλό, όπως η μεγάλη επιτυχία στο Back to Black και γενικότερα σε εκείνο το άλμπουμ της Amy Winehouse, που η οποία έχει και πολλά, αν δείτε και ντοκιμαντέ της Amy Winehouse, πολλά προσωπικά βιώματα έχει περάσει στην μουσική της. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, καλησπέρα σε όλους και από την Amy Winehouse σε ένα από τα πρόσφατα πολύ πολύ όμορφα κολλήματά μας, που έρχονται φυσικά από τα Pepper Fresh, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: Here Comes the Sun από τους Beatles, πειραγμένο πεπερικά, μεταφορικά και κυριολεκτικά μας αρέσει το Here Comes the Sun, και καιρικά και μεταφορικά στην πραγματικότητα και στις ζωές μας. Μέχρι τις 8 ζωντανά, όπως κάθε βράδυ και απόψε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, ένα προωθητικό μήνυμα 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Oscar The Social Network του David Fincher, μια ταινία ορόσημο του σύγχρονου σινεμά. Ο Aaron Sorkin, βραβευμένος με Oscar σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, το οποίο βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους από τη Φιλικούτ. Οπότε είναι μια μέρα που μπορείτε να βρεθείτε στο σινεμά και να δείτε, σας συναισθούμε ανεπιφύλακτα, αυτή την ταινία. Όπως πρόσφατα είδαμε τον Digger με τον Tom Cruise σε μια Pepper Premiere που κατευθύνεται στα Oscar. Οπότε έχουμε επιστρέψει στα ωραία μας κανονικά, με Pepper Premieres και με νέες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σε λίγο Damien Rice, The Blowers, Daughter, τα πολύ πολύ αγαπημένα μας.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Να δω.

0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία. Μανώλης Δούνιας. Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση. Ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Την εξεταστική θα ζητηθεί να παραδείξει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
5: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
11: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
11: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
10: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
11: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
10: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Add some Florence to your life.

0: πίσω στο Δημήτρη Λεμονίδη. Σας βάζω σκέψεις για Παρίσι. Αν θα θέλατε να ξυπνήσετε στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δείτε τους Duran Duran Live. Μιλάμε για το Pepper Experience που έχει 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 Peppers με όλα τα έξω πληρωμένα. Θα επισκεφτείτε και τον πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή και θα κάνετε και μια ωραία κρουαζιέρα στο Σικουάνα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Υπενθυμίζω επίσης ότι για να ζήσετε την εμπειρία του Pepper Experience, το μόνο που κάνετε είναι να ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής του Pepper Experience στο pepper966.gr. Καλή επιτυχία σε όλους από τα πολύ πολύ ωραία, από πάρα πολλές απόψεις, Pepper Experience. Για τις 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε βράδυ, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6, καλό βράδυ.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
20: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
19: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
20: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
19: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
25: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
26: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
25: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Pepper 96 και 6.

Μπορεί να είναι η εποχή της ενδυματολογικής σύγχυσης που το πρωί θες ζακέτα, το μεσημέρι ψάχνεις κλιματιστικό και το βράδυ βγαίνεις με το μπουφάν στο χέρι. Αλλά χαλάλι του, όσο κρατάει αυτός ο γλυκός καιρός, θα τον εκμεταλλευόμαστε με τις κατάλληλες μουσικές, σαν και αυτές εδώ, που σε βοηθάνε να κρατήσεις τις αναμνήσεις του καλοκαιριού ζωντανές. Trinix, Mari Froes και Vai Timbora, γιατί είναι απόψινή μας καλησπέρα. Βράδυ Πέμπτης, λίγο μετά τις 8.

0: Η Coldplay με τα ρολόγια τους εδώ στον Πέμπρε 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Με τα δικά μας να μετράνε αντίστροφα για την κλήρωση του Pepper Experience. Μία εβδομάδα και κάτι ώρες έμειναν ακόμα για να μάθουμε ποιος ή ποια από εσάς θα ταξιδέψει στο Παρίσι στα τέλη του μήνα για να δει live τους Duran Duran. Ένα τετραήμερο full extra με αεροπορικά, διαμονή, μεταφορές, πρωινό, πύργο του Άιφελ μέχρι την κορυφή και κρουαζιέρα στο Σικουάνα, όλα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel. Εσείς, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password στο pepper966.gr που το ακούτε καθημερινά εδώ, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα και είστε έτοιμοι για την κλήρωση της επόμενης Παρασκευής, 16 Οκτωβρίου, που θα γίνει κλασικά εδώ στο πρωινό Pepper που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
4: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
5: Εγώ αποφασίζω.
4: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Bum, bum.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπόνια αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: Add some Hooverphonic to your life.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. Η Πέμπτη, λέει λοιπόν, ένα άρθρο που διάβαζα τώρα, είναι η πιο περίεργη μέρα της εβδομάδας. Είναι σύμφωνα με τους ειδικούς η στιγμή που ο εγκέφαλος πιάνει τη μέγιστη απόδοσή του στη δουλειά, αλλά την ίδια ώρα το σώμα βαράει κόκκινα από την κούραση. Φαίνεται και το Σαββατοκύριακο στο βάθος που βοηθάει, αλλά ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις ένα τελευταίο σπριντ. Κάτι λέει σαν να βλέπεις τη γραμμή του τερματισμού σε έναν αγώνα δρόμου, αλλά τα πόδια σου να ζητούν διάλειμμα. Αν αυτό δεν είναι η απόλυτη περιγραφή της Πέμπτης, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Αν νιώθετε κι εσείς κάπως έτσι λοιπόν, αφήστε το πάνω μας. Αναλαμβάνουμε εμείς την αποσυμπίεση με τη βοήθεια της μουσικής πάντα, εδώ στον Pepper 96.6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: πρόδωρο επιταγή. Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
1: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Daido και thank you. Λίγο μετά τις 9. Βρίσκεστε πάντα εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα, καλή επιστροφή και σε εσάς που είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά. Καλή ξεκούραση, καλή βόλτα αν πάτε για το ποτό σας. Τέρμα και τα έκτακτα μέτρα, οι κλειστοί δρόμοι και το χάος των τελευταίων ημερών στο κέντρο. Και ξαναβρίσκουμε το τέμπο μας σιγά σιγά. Εντάξει, μην φανταστείτε κιόλας ότι ξαφνικά σου λατσαρουμάνετα, στην Αθήνα μένουμε, δεν τρέφουμε αυταπάτες, αλλά σε σχέση με χθες και προχθές, πραγματικά παράδεισος. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί και απόψε, Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Derek Fine και Σαν αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Καλησπέρα και στη Μαρίζα που άκουσε τη Λάνα πιο πριν και μου γράφει στο chat, κάντε μετά και κανένα Pepper Experience με τη Λάνα κάπου. Έχουμε κάνει, πρέπει να ήταν από τα πρώτα κιόλας, πριν από 2-2,5 χρόνια κάπου, αν δεν κάνω λάθος, στην Πορτογαλία. Γιατί όχι όμως, μπορεί να γίνει κι άλλο στο μέλλον. Πείτε μας κι εσείς, ρίξτε καμιά ιδέα ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να δείτε ζωντανά ή που ονειρεύεστε να ταξιδέψετε. Προς το παρόν έχουμε το τωρινό Pepper Experience για Παρίσι και Duran Duran Live. Μία εβδομάδα μείνει ακόμα για την κλήρωση, σπεύσατε όσοι δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή. Και δώστε βάση τώρα για να μάθετε το πώς από την Ελένη Κολοκοτρώνη.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν. Add some.

0: Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε απόψε. Και τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον Pepper 96.6. Ο Κώστας Παπαζέτης παίρνει τη σκυτάλη για τις δύο επόμενες ώρες. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια χαρά!
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.

Νύχτα Πέμπτη στον Πέπερ, καλησπέρα σας. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε και απόψε και θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Γιατί όπως και να ήταν η μέρα σας, όση τρεχάλα και να είχατε, η νύχτα στον Πέπερ είναι πολύ πολύ καλύτερη. Μόλις ακούσαμε Hozier, Too Sweet. Για να πάμε να ακούσουμε Tracy Chapman. Προχθές λέγαμε ότι έχουν συμπληρωθεί 38 χρόνια από την σπουδαία συναυλία, την ιστορική συναυλία της Αμνηστίας στο Ολυμπιακό Στάδιο, τότε που μας συστήθηκε για πρώτη φορά η Tracy Chapman. Πάμε να ακούσουμε το Fast Car.

0: αυτοί ήταν οι Måneskin και το Begging. Εδώ στον Peppers τους 96 και 6, αυτή η φοβερή μπάντα από την Ιταλία, με τον superstar βέβαια Ντάμιανο Ντάβιτ να πρωτοστατεί. Κάτι πήρε ταυτί μου ότι θα επανενωθούν και θα μπουν στο στούντιο, για να δούμε. Begging λοιπόν, και τι άλλο μπορεί να παρακαλά ένας ακροατής του Pepper, το νέο Pepper Experience. 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, στο Παρίσι, με 2 μαγικά εισιτήρια, Duran Duran. Η εμπειρία θα τη ζήσετε στο τέλος του Οκτώβρη. Όσον ούπο, η κλήρωση θα γίνει 16 Οκτωβρίου. Θα έχετε και χρόνο να οργανώσετε και πράγματα, γιατί 4 μέρες στο Παρίσι υπάρχουν πολλά να κάνετε. Πρέπει να ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Περισσότερες συμμετοχές, περισσότερες πιθανότητες. Pepper Experience μοναδικό, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ρούχος Τρίστες από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το τελευταίο εξάμηνο το ακούμε πολύ συχνά σε αυτή την εκπομπή εδώ στον Pepper στους 96 και 6 είναι η Σελίνα Γκόμες, η οποία είναι υπερδραστήρια παρά τα όποια προβλήματα υγείας έχει και είναι και σοβαρά, κυρίως όταν κάνει μια ειδική θεραπεία η οποία την εξαντλεί εντελώς. Δεν ξέρω αν έχετε δει το πολύ καλό ντοκιμαντέρ που υπάρχει στο Apple TV σχετικά πρόσφατο. Pepper στους 96 και 6 είναι η νυχτερινή βάρδια. Είπα και πριν, το Pepper Experience το κληρώνουμε όχι αύριο Παρασκευή, Παρασκευή 16. Οπότε μπορείτε να λάβετε μέρος και τις επόμενες μέρες. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα έρχεται η Μαντόνα και η Μπίλι Άιλις.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Πέμπτης εδώ στον Peppers του 96.6, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Το Supergirl, για σας που είστε Supergirl, που δουλεύετε, που τρέχετε, που είστε μαμάδες, που κάνετε τα πάντα, για σας είναι αφιερωμένο αυτό το τραγούδι από τους Ρήμων. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και από το Supergirl πάμε να ακούσουμε Avener, Fade Into You.

0: Chemo Petrol, Child is my name. Η Chemo Petrol από τη Φιλανδία, μεγάλη επιτυχία πριν από σχεδόν 15 χρόνια. Το ακούμε συχνά, είναι από τα αγαπημένα και τα δικά σας και τα δικά μας εδώ στον Peppers του 96.6. Celeste Bouget Mougenot, σπουδαίος εικαστικός καλλιτέχνης, είναι έργο του στην Ελλάδα και τι ωραίο έργο. Τρεις κολυμβήθρες, 182 πορσελάνινα σκεύη πλέουν επάνω στις κολυμβήθρες, συγκρούονται, παράγουν ήχους, αντανακλούν το σχήμα τους στο βυθό, φτιάχνουν μια απίστευτη σύνθεση με τους ήχους της πόλης, μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας, στην Onassis Mandra, και μαθαίνετε βέβαια περισσότερα στο onassis.org. Κλείναμε λοιπόν στην Onassis Mandra, μια πολύ ωραία εικαστική έκθεση. Σας τη συνιστώ να την επισκεφτείτε.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα, σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Add some Billie Eilish to your life.

από τις αγαπημένες μου φωνές στη μουσική βιομηχανία είναι αυτή της Dido, Here With Me, στον Pepper Stu 96.6. Σήμερα είχαμε καινούργιες ταινίες στο σινεμά και αυτή που έχει πολύ ενδιαφέρον δεν είναι αριστουργηματική ταινία, αλλά έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για εσάς που ασχολείστε πολύ με τα social media. The Social Reckoning. Μια δραματική ταινία του Aaron Sorkin, πρωταγωνιστεί ο Jeremy Strong από το The Succession, ο Jeremy Allen White από το The Bear, η Mikey Madison. Είναι μια ιστορία, εγώ την έχω δει σε ντοκιμαντέρ με την πραγματική πρωταγωνίστρια να μας μιλά για όλα αυτά τα κακά που κάνουν τα social media της Meta. Σας τη συνιστώ να τη δείτε. Pepper στους 96.6, πέρασε η ώρα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το βράδυ ακριβώς. Καλή συνέχεια.

0: Pepper 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: 96 και 6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 και 6. Pepper.